μέρη λυλίκτε. Να το μια και λυλίκτε, να μέρη λυλίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λυλίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λυλίκτε.